Πρόεδρα FM, του Σάκη Ζημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάδι. Σου φαντάστη. Keep it up. This is your best mix of music. Paradise FM.

20 ετών, αδερφοστά σου είμαι εγώ, ε. Είφε εσύ συμπούλη. Paradise FM, nous tout le temps là.

Ενώ το έτο, αδερφό, στάσου, μη με εγώ, είπε εσύ σε μπουγή. Paradise FM, νουτούλτα όλα.

0: Καλούτε το αγροστάσιο νέο.
1: Η θέση σε μπουλή.
2: Paradise FM. Μου τούλτον.